0: στον Ισογγέλ Πεγκανίο Κουσκούς. Η Παμίλα Στρίαν του Κάζαν Αρεστού. Ες Ματέο.
1: Somos leones o huevones.